Φίλοι. Φίλοι, για όχι αρδικό. Ντρουβατάρε. Οκ. Άι, του τσεντρικά. Δεν είναι ο δεκαρμέρδικε.